0: το πνεύμα της αληθείας όταν θα έρθει σε εμάς θα μας αφήσει άδειο, δεν θα μας αφήσει άδειο, θα μας γεμίσει με τη χαρά του Χριστού και αυτή τη χαρά θα πλημμυρίσει η γη και έτσι με αυτή τη πλημμύρα θα φυτέψουν σε πολλά μέρη τα φυτά της πίστεως και πρέπει και εμείς να έχουμε μια ζωντανή πίστη. Ξέχασε το παλαιό που ήταν να πιστεύουμε στον Χριστό αλλά όχι στις πράξεις, όχι στις σκέψεις, όχι στα λόγια αλλά μόνο σαν θεωρία. Ξέχασε το αυτό, να πιστεύουμε από τώρα και πέρα με μια ζωντανή πίστη στο Θεό που υπάρχει και θέλει να μας πάρει στα αγκαλιά Του και να μας πάρει μέχρι τον ουρανό. It's time to put aside all of our faint-hearted thinking, which says that, yes, we believe in God, but it's a belief only in theory, but not in practice, not in our words, not in our thoughts. It's time to believe fully and completely and to put our faith into action and to love our neighbor and love God in a very living and vibrant way, a way that will change and transform the world. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε σήμερα.
1: So, as we're nearing the end of our time together today, I'd like to thank you for listening to the Holy Metropolis of New Zealand's Christian Orthodox broadcast on Wellington's Access Radio 106.1 FM, and I hope that you'll join us again next Sunday. I'd like to thank all our fathers for the inspiration and help we get from them, and a special thanks today to Fathers Pavlos and Meledios. We look forward to seeing you soon, and may our beloved Christos and Panagia bless and protect us all, and may the Holy Spirit give us all the courage and strength to carry on in our journey towards our own personal resurrection. Kia rite.
2: That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.